ξανά. Έχει τα καρτερά, παιδί. Στο καζεχείρο βόσεις. Παγκάτερα. Εγγύρω πάσα. No vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer.